σαν τζάγκο τσούμε. Εσπανισα. Εσπανισα. Εκατακού σου μαγασιουανάκου. Ε, νόνο κοντά. Εν σε κουάρα μαγαρί. Μαγαγού μελ. Ε,